να ακούω. Ήταν καμέν να δνο τσίπελε κοφίτιλ ζαρόμπλεν βόσκου.